0: σου ρουκούνα.
1: Ουζο.
0: Παφτερε νάνια. Παφτερε νάνια. Παφτερε νάνια. Παφτερε νάνια.